με μπίστα. Να γυποβογέσω όλο να κάνει μπαρ. Λίγη μη μπαρ. Ομοκύλο δεν είναι πολλούντα. Ουγοσέν σε κουμάνας.

0: τα Vital Multivitamin Drops να σιρόπ. Έμε που τραν ούτε DJ, μα ακούμε τα ρίδι και ναι τολίτε τολίτε. Όμουν ότι πάντε να vitamins, μα ακούτω, μτσιακό αν κοιμάω να με πω μπορώ. Όμουν ότι πάντων κέντε να βδάκ. Αφραβάιτ, μπουγκουάι αν κέντε Αφραβ Κέμ Λιμιτέτ. Ντι κέντε με ποτά πάντα παρασίταμόλ.
1: Is it okay to make fun of our two cups? Let's have a talk.